0: έρθε. Στο μέτσι με στα φαγιάντο λαλάνα. Σύρβα με ο τροφαρολάσο. Άι λε πάγαρε μανιάνα.
1: Radio Costa, Radio Costa.
2: Son las 12:35 minutos.